σημείσαι λίγο η θέμα χασινή. Χάινε κβίτης καν λίγο ρε σημείσαι λίγο η θέμα χασινή. Κουλή να δράσε η φάρα μα, χάλε ούλτι μαράσε με φρύσα μα. Κουλή να δράσε η φάρα μα, χάλε ούλτι μαράσε με φρύσα μα.